0: Τα The Royce.
1: Και ήταν στάτη 5 μινούτα, ζαστώσαν 5 μινούτα να πρόγραμμα Ινφομπυρό. Σκράτκι να μακούρτουν οι τογκάζενια, το Ινφομπυρό, στο σώμα μέτσικου, πιεβάτσι του Τόρι Έιμος, Σνιαλογνόβογ, ο Σάμνες, στο γάλμπο Μακοζόε, In Times of Dragons, στο σώμα πιέσμο Tempest.